0: Καλησπέρα κύριε Τσίπρα.
1: Καλησπέρα κύριε
0: Τσίπρα. Καλησπέρα κύριε Τσίπρα.
1: Καλησπέρα.